Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αν σου Χρήστο Νικολόπουλε, τα τραγούδια σου είναι όμορφα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερχόμαστε.

ο χρόνος που μου ζήτησες πολύ για να σκεφτείς τι θα γίνει με μας τελικά. Ο πόνος πλησιάζει σαν εχθρός, το ξέρω πως ίσως με βρει

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος. 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτό, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, ερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.
0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα.

λέω πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέω και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω. Άρε μοναξιά.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
9: Καλά, αντερχόμαστε!

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε χάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

σώσω. Ελεύθερος τους φίλους θα δηλώσω. Και σένα που με είχες για παιχνίδι, ανάμνηση παλιά σε λέω ήδη.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα

0: όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47999.
5: Καλά, αντερχόμαστε!

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από

0: από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά, αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5, στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει εσύ

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4, στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Καλησπέρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και βέβαια να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουμε το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510-39911. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code. Παναγίτη Σαλδάρη 4. Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμια Σενίδη 60. Στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Δίπλα στο Λίτ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 11 η ώρα μέχρι 5 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2.

το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνιο Σενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Φοβερά χάμπουκερ και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Να μην αναφέρω τώρα πολλά. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Dress Code. Παναγίτης Αλγάρη 4, Κατερίνη.

Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε στο 6971 785 521. Παραγών και πάλι, θα μας τηλεφωνείτε μόνο όταν κάνω εκπομπή εγώ στο κινητό.

0: Είσαι η πιο γρήγορη ακροάτρια όλων των εποχών. Και η πιο παλιά.
1: Τι κάνεις?
0: Λοιπόν, η πιο γρήγορη ακροάτρια.
1: Είμαι. Είσαι. Τι να κάνω τώρα, αφού περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνή σου. Αν και είναι λίγο, δεν ξέρω πώς ακούγεται. Αλλά δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό πάλι.
0: Ποιο?
1: Εχθές. Είσαι κρυωμένος?
0: Ναι, λίγο.
1: Α, περαστικά.
0: Έχω, όχι, γενικά έχω ένα θέμα με τη φωνή μου.
1: Ναι, έχεις ένα θέμα, θυμάμαι. Πού έκανες το χειρουργείο,
0: Τώρα σήμερα πρέπει να ακούγεται καλύτερα.
1: Κοίταξε, ψάχνεις, ήταν πολύ χάλια. Τώρα μόνο σου λίγο καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως φαίνεται ότι είναι κάτι, κάπως.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, θα περάσει μωρά, αφού μιλάς ώρες πολλές. Να σου πω, καλά, κατά τα άλλα.
0: Μια χαρά.
1: Ρε Παύλε, θα θέλαμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι πάλι ή δύο.
0: Πες, τι θες δύο, πες.
1: Κουρκούλι να ακούσουμε. Θέλουμε με τον Γιώργο Κώστα εδώ, τον Κουρκούλι.
0: Να.
1: Θα φύγω πρώτος. Και πάλι Κουρκούλης.
0: Να.
1: Να καεί το Πελεκούδι.
0: Σ' αρέσει. Ο Κουρκούλης αρέσει, ε.
1: Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ.
0: Σοβαρά.
1: Όχι, έχει ωραία κομμάτια, έχει δηλαδή και από άλλη. Άλλη είναι η τραγουδιστή, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ ωραία.
0: Έχεις...
1: Χαρισέλα, μ' ακούω.
0: Σ' ακούω. Δεν μου λες, έχεις φύγει ποτέ από τη Γαλάτιστα? Έχεις πάει Θεσσαλονίκη, έχεις πάει, ξέρω εγώ, για εκδρομές, ξέρω εγώ.
1: Ναι, πώς δεν έχω πάει καλέ, έχω κόρη στην Αθήνα, δεν έχω πάει και δεν πηγαίνω. Έχω στην Εγκρίδηλα, Χαλκιδική, δεν θα πάω, πού θα πάω, αν δεν πάω στα παιδιά μου, αν δεν πάω μια εκδρομούλα, αν δεν πάω κάπου.
0: Σωστά.
1: Εσύ πώς σου βλέπεις δηλαδή, γιατί το ρωτάς αυτό?
0: Εγώ το ρωτάω γιατί φαντάζομαι ότι ήσουν όλη μέρα, όχι όλη μέρα, όλο τον καιρό στη Γαλάτιστα το έχεις βγάλει. Εγώ όλο το σταυρό.
1: Φεύγω κιόλας, πάω στα εγγόνια μου, πάω στα παιδιά μου, πώς.
0: Μπράβο σου.
1: Πάμε, έρχονται και πάμε, τι να κάνουμε αφού δεν τα έχουμε κοντά μας. Δεν ξέρω που τα έχεις, αν είναι κοντά σου και τα βλέπεις καθημερινά. Τέλος πάντων, έχεις δύο έξω και την πόλη. Δεν θέλουμε το δικό μας πρόβλημα τώρα. Θέλουμε να ακούσουμε τα δύο τραγουδάκια.
0: Θα φύγω πρώτος του Κουρκούλη.
1: Ναι, και το άλλο, πώς το πω, να καεί το Πελεκούδι.
0: Οκ, τα ακούς.
1: Μέσα ακούω, λέω.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Ναι.
1: Θα τα ακούσω, άρε, καλό βράδυ, καλό απόγευμα να έχεις και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Λοιπόν, παιδιά, είχαμε ένα θέμα τώρα. Ξεχαστήκαμε εδώ, μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Για να δούμε λίγο ποιον έχουμε. Για να πάμε λίγο στο τηλέφωνο, γιατί ξεχαστήκαμε εδώ. Τες πάνω. Ζητάμε συγγνώμη. Έλα, μας ακούς.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Επιτέλους πιάνω γραμμή.
0: Πώς, από?
1: Από Χαλκιδική Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία μου, τι κάνεις?
1: Θέλω καλά, του Άγγελου Διονυσίου. Σε είδα και λοιπόν. Και το...
0: Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Τι έγινε εδώ πέρα? Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Άγγελος Διονυσίου, μακός.
1: Ναι, ναι.
0: Άγγελος Διονυσίου, ποιο το τραγούδι?
1: Σε είδα και λοιπόν.
0: Ναι, οκ, okay, ναι.
1: Και μετά Παόλα,
0: ναι.
1: Χτες.
0: Okay, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, γεια.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου και σένα. Λοιπόν, σίδα και λοιπόν. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Μιλούσα με ένα φίλο αγαπημένο καλλιτέχνη και εντάξει, τα λέγαμε λίγο. Ένα αγαπημένο φίλο και πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Λοιπόν, σ' ακούω, κυρία Χαρά. Κυρία Χαρά, έκλεισε. Έλα, για πάμε στα τηλέφωνα, παιδιά. Πάμε λίγο στα τηλέφωνα, λίγο. Πάμε λίγο στα τηλέφωνα. Πάμε λίγο να σας ακούσω λιγάκι. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Μισό λεπτό λίγο. Γεια σου, Αριάννα, τι κάνεις? Τι λέει? Τι λέει?
1: Καλά, καλά.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Ξεκουράζεσαι, τι κάνεις?
1: Ναι.
0: Καλά κάνεις. Τι καλό φάγατε σήμερα?
1: Τι φάγαμε?
0: Το ξέχασες?
1: Γεμιστά,
0: γεμιστά. Αν το αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό.
1: Θέλεις κάτι? Αύριο θα κάνω αγριογούρνο.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Σ' αρέσει το αγριογούρνο?
1: Πρέπει να ξέρεις να το κάνεις.
0: Πρέπει να το βράσεις καλά και ξέρω εγώ σκυλόκρινα σαν.
1: Στο φούρνο θα το κάνω. Το έχω μαρινάρει τώρα. Το έχω βάλει σε κρασί.
0: Θέλει μαγιά.
1: Έχει διαδικασία για να γίνει καλό.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Ναι.
0: Ποιο θες?
1: Θέλω του Κουρκούλη, αυτό που λέει, όσα μιλήντα, όσα ξενίστια.
0: Μπράβο, ωραία φωνή έχεις.
1: Όχι, τα σκοτώνω τα τραγούδια.
0: Τόσα δειλινά, τόσα ξενίδια.
1: Μπράβο σένα.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι.
1: Ακούω μουσική, όμως δεν τραγουδάω ποτέ.
0: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Μια χαρά είσαι, Αριάννα. Αχ, Αριάννα μου, Αριάννα μου. Μιλούσα με ένα φίλο.
1: Είσαι καλά. Δεν τα ακούω καλά.
0: Μιλούσα με ένα φίλο. Εδώ στο στούντιο, αυτό δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λοιπόν, ωραία, θα ακούσουμε το τραγούδι.
1: Να καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αριάννα μου. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Παυλάκο.
0: Γεια σου.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πες.
2: Δύο τραγουδάκια θα να ακούσει, χάρη σε όλο το ακροατήριο.
0: Μην πεις τα ίδια. Τα ίδια μόνο μην πεις.
2: Όχι, δεν υπάρχουν τα ίδια. Τώρα έχουμε καινούργια.
0: Μπράβο, για πες.
2: Το ένα είναι, θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου. Και το άλλο είναι στα βράχια της φυλακής κοιμάτως έτσι στον Πεγκύρη στον Καδίου, Παύλε.
0: Οκ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Παυλάκο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου. 6-9-71-7-85-5-21, παιδιά, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, γι' αυτό μιλούσαμε, λέω, μιλούσαμε ένα φίλο εδώ, αγαπημένο, καλλιτέχνη, και... Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, παιδιά. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Ναι, και σε όλο το ακροατήριο του ραδιομάνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία μου. Να είσαι καλά, γλυκιά μου.
0: Καλά.
1: Μια χαρά, δόξα.
0: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, πάμε λίγο στα τηλέφωνα 6971-785-521. Σας θέλω γρήγορους και τάκα-τάκα. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν, 6971-785-521. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν παρακαλάμε. Ο επόμενος ακροατής. Εσείς μια φορά παίρνει τηλέφωνο και το κλείνετε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Χάρη Επίθανε. Γεια σου τρελό αγόρι, τι κάνεις? Τι λέει?
2: Δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
2: Καλά,
1: ναι.
2: Μπράβο ρε Παύλο, χαίρομαι που σε ακούω ότι είσαι καλά.
1: Ναι. Τι είναι, εσύ τι κάνεις?
2: Με την του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου και Ράδιο Μάνος.
1: Σοβαρά.
2: Από την όμορφη Κατερίνη, από το μικρό Παρίσι και Νέα Έφεσο. Το είπα καλά?
1: Στου πει.
2: Ένα τραγουδάκι θέλω.
1: Ποιο?
2: Του Κινούση. Αυτό που λέει δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίζουν τα χειροκροτήματα.
1: Ναι.
2: Όλα είναι πυροτεχνήματα, αξία έχουν τα καλά αισθήματα.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Θα το τραγουδήσω.
1: Ναι, για πες το.
2: Δεν με συγκινούν εμένα τα λεφτά, ούτε με ζαλίσουν τα χειροκροτήματα. Όλα είναι πυροτεχνήματα, αξία έχουν τα καλά αισθήματα.
1: Ωραίος.
2: Αυτό είναι.
1: Ωραίος. Ναι, ναι. Okay.
2: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο, στο φίλο μου τον Νίκο, στο Θανάση, στον Δημήτρη, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
1: Ο Απίθανος αραβωνιάστηκε μια Κινέζα.
2: Ναι, έλα πάρω σειρά κι εγώ τώρα.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είσαι ακόμα, κάτσε μεγαλώσει.
2: Ναι, ναι, να πάρω κι εγώ σειρά τώρα.
1: Ναι.
2: Έγινε Παύλο μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
2: Να σε καλά. Γεια.
1: Λοιπόν, 6971-785-521, μόνο κινητό. Θα μας παίρνετε μόνο κινητό. Μόνο κινητό θα μας παίρνετε. Το είπαμε αυτό, μόνο κινητό. Έλα Χάρης. Ο Χάρης ο Απίθανος. Το τρελό πανέμορφο αγόρι. Πού είσαι ρε? Τι κάνεις? Σ' ακούω. Μ' ακούς? Μ' ακούς ρε? Χάρη, κάτσε πάρω εγώ, δεν σ' ακούω, κάτσε να σε πάρω εγώ. Το νοτές ρε φίλε, γραμμές είναι πολύ ξεφτύλα. Μπορεί να μιλήσουμε, να δούμε πλάκα. Περίμενε λίγο.
3: Έλα, τι διακοπή είχαμε.
1: Είχαμε διακοπή ρεύοντς. Τι κάνεις?
3: Ναι.
1: Τι λέει?
3: Καλά, καλά. Mm. Όλα καλά.
1: Πήρε ο φίλος ο αυτός.
3: Ο Αλέκος.
1: Ο Αλέκος, έλα Αλέκο.
3: Τον τράψε προηγουμένως, ο Αλέκος και πάει σε Ελλάδα σε μάλακρα.
1: Τραγουδάει αμα.
3: Ωραίος κύριε. Ο φίλος ο Αλέκος.
1: Τραγουδάει και εσύ δεν τραγουδείς τώρα.
3: Ναι, ωραία φωνή έχει. Ωραία φωνή έχει ο Μπάχαλος, μπράβο.
1: Και εσύ έχεις ωραία φωνή, τραγούδα.
3: Κάνει για εκφορετής κάνει. Θα έρθει κάποια μέρα εκεί πέρα, έτσι είπε.
1: Θα κάνει μαζί μου εκπομπή.
3: Ναι, έτσι είπε. Θα έρθει.
1: Έτσι, ας έρθει.
3: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον Ανδρέα Βάσο, κυρία μου.
1: Βάσιος.
3: Για όλο το κρατήριο, για τον Αλέκο το φίλο μου.
1: Έλα, Αλέκο, ο Βασιλείο.
3: Για όλο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος.
1: Θα τραγουδήσεις.
3: Εγώ?
1: Ναι.
3: Όχι. Καλή εκπομπή, ε.
1: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ο φίλος μου Αλέκος για μένα.
1: Ναι.
3: Άντε, να το παντρέψουμε.
1: Ναι, να το παντρέψουμε.

0: Έγινε. Ναι, το παντρέψουμε, ναι.
1: Ωραία, ωραία, άντε καλή εκπομπή.
0: Γεια, γεια. Ο φίλος μου Χάρης ο Απίθανος και η γυναίκα του. Εξαιρετική κυρία. Παρακαλώ, Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Πες το.
2: Μυστικέ μου έρωτα.
0: Πώς?
2: Μυστικέ μου έρωτα.
0: Οκ. Okay. 6-9-71-7-85-5-21, παιδιά, στο τηλέφωνο, το κινητό, μόνο κινητό, μόνο κινητό. Όχι σταθερό, όχι σταθερό. Όχι κινητό, μόνο κινητό. Μόνο στο κινητό, παιδιά. Στη δικιά μου την εκπομπή θα παίρνετε μόνο στο κινητό. 6-9-71-7-85-5-21. Θα παίρνετε τηλέφωνο μόνο στο κινητό. 6-9-71-7-85-5-21. Παρακαλώ στην υπογραμμή. Καλησπέρα. Ο Παύλος ο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
2: Του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
0: Αμερικάνικη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, κάθομαι εδώ, ακούω. Έχω βάλει να βράσω κάστανα.
0: Πώς μου αρέσουν τα κάστανα.
2: Πώς... Και τώρα θα έβαλα να βράσω κάτω ρε κάστανα.
0: Τα κάστανα μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ούτε ένα χαλασμένο, πολύ ωραίο.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κάστανα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι τώρα και εποχή τους που τα τρώμε. Τα τρώμε. Το κάστανο, γενικώς πολύ ωραία. Φρούτα.
0: Πολύ ωραία, μ' αρέσει το κάστανο.
2: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν,
2: την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
2: Σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Οκ.
2: Εντάξει, Παύλο.
0: Έγινε.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, το μόνο κινητό. Θα μας παίρνετε μόνο κινητό. Όχι σταθερό. Μόνο κινητό. Ντρέπεσαι. Γιατί, ντρέπεσαι, βάλε το παλτό σου. Βάλε το παλτό σου, εμένα. Και ντρέπεσαι. Βάλε το, τι γυμνίσαι, βάλε το μπουφάν σου, εμένα. Κάτι βάλε για να βγει στον αέρα. Παρακαλώ στην γραμμή. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική.
3: Τι κάνεις?
0: Καλό.
3: Η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα. Τι λέει?
3: Καλά, πήρε όλα και, καλά.
0: Πήρε και η κυρία Χαρά.
3: Ναι, αλλά δεν μίλησε.
0: Ναι, προλαβαίνει, πήγαν τη βγάλω στον αέρα και έκλεισε το τηλέφωνο.
3: Δεν πειράζει, θα ναι. Πάρει μετά.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
3: Πάρε, κυρία Χαρά. Θα ήθελα ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
3: Του Στράτου Διονυσίου. Το αφιερώνω σε σένα. Το Θεσσαλονικιό. Ο Θεσσαλονικιός.
0: Ναι.
3: Το αφιερώνω σε σένα γιατί μας κρατά συντροφιά.
0: Ευχαριστώ.
3: Και το άλλο που μου αρέσει πολύ είναι το Μαρίνα Θεσσαλονικιά.
0: Ναι.
3: Και ας μην είμαι Θεσσαλονικιά.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία από πού κατάγεται ένας άνθρωπος. Τι άνθρωπο, τι στοιχεία έχει στο DNA του, αν έχει καλά στοιχεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Ναι, όντως.
0: Το να κατάγεται, γιατί καμιά φορά ο άλλος προσπαθεί να είσαι περήφανος για το χωριό σου και δεν παίζει ρόλο το αν είσαι από μικρή πόλη, από μεγάλη πόλη, από ένα χωριό κτλ. Είναι το σημαντικότερο να είσαι άνθρωπος σωστός, καλός. Να έχεις καλά στοιχεία μέσα στην ψυχούλα σου. Αυτά.
3: Ναι, και το φιλότιμο το λένε χαζό, αλλά ο φιλότιμος είναι πανέξυπνος.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Καμιά φορά ναι. Κάνεις και λίγο το χαζό για να δεις πού θα σε πάνε οι άλλοι.
3: Ναι, είναι και αυτό.
0: Καμιά φορά, άκου να σου πω, κανείς άνθρωπος δεν είναι χαζός. Όλοι οι άνθρωποι...
3: Το λένε μάλλον αγαθό.
0: Όλοι οι άνθρωποι είναι έξυπνοι. Η μόνη διαφορά, άλλος καλλιεργεί την εξυπνάδα του και άλλος δεν την καλλιεργεί. Όλοι οι άνθρωποι είναι έξυπνοι. Κανείς, μην υποτιμάμε κανέναν άνθρωπο. Απλά καμιά φορά άλλος κάνει την παλαβή, κάνει το χασό για να δει πού θα το πας. Παύλος Βασιλείου, Γεωργίου και της Χρυσούλας, Αμερικάνιο.
3: Πρώτα, κοίτα μην τα βάλεις στο τέλος, στα τελευταία των πικανών.
0: Τώρα αφού βλέπεις, έχουμε τηλέφωνο, τι άλλο κάνουμε, τη σειρά.
3: Ναι, αλλά θα το βάλεις, το αφιερώνω σε σένα.
0: Το σημαντικότερο...
3: Πρώτα εκείνο και μετά το θες.
0: Το σημαντικότερο για μένα δεν είναι τα τραγούδια, σημαντικότερο είναι η επικοινωνία. Αυτό είναι.
3: Ναι, το ξέρω, αλλά ένα τραγούδι θέλω να το... Και το άκουσα στο... Το έβαλε το μεσημέρι ο Βασίλης.
0: Το Μουσικός Γαλαξίας, Ιντερνετικό.
3: Ο Μουσικός Γαλαξίας, μπράβο.
0: Ιντερνετικό.
3: Και λέω αυτό θα το αφιερώσω στο Παύλο.
0: Ο Βασίλης αγαπάει αυτό που κάνει, όπως και ο γιο της, όπως και η Δήμητρα. Όπως και πολλά παιδιά. Τέσσερα, λοιπόν, αυτά.
3: Έγινε.
0: Να σε καλά, κύριε.
3: Να είσαι καλά κι εσύ, ευχαριστώ.
0: Yeah. Εμένα θεωρώ το πιο σημαντικό πράγμα η επικοινωνία. Και καλό είναι σιγά σιγά όσοι θέλετε να βγαίνετε στον αέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Yeah. 6-9-71-7-85-521. Είναι να παίρνει τηλέφωνο, δεν έχει σημασία. Εντάξει, να παίρνει τηλέφωνο, τα συζητάμε, να τα λέμε. Και τραγούδι, αν θέλετε, κάτι άλλο μπορούμε να πούμε. Έτσι να κυλάει όμορφα η ώρα. Έλα, κυρία Χαρά. Τι κάνεις? Περίμενε λίγο. Έλα, κυρία Χαρά, σ' ακούω.
4: Έλα, είμαστε στον αέρα, κλείσε με.
0: Γιατί θα κρυώσεις?
4: Όχι, δεν θέλω, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Περίμενε.

Λοιπόν, για το φίλο μου το Χάρη το επόμενο τραγούδι. Γεια σου Χάρη, γεια σου Θεανό. Γεια σου Αλέκο. Όλα τα πούμε. Για τον φίλο μου το Χάρη και τη Θεανό.

0: τα ρημάδια. Βασίλης, ακούμε. Γεια σου, Βασιλάκη.
1: Καλησπέρα, εδώ εγώ είμαι. Ο Βασίλης από Καλαμαριά. Είμαι στην Ποτίδα τώρα, της Καλτσιδικής εδώ. Και ακούω το σταθμό, ακούω ραδιομάνος και πίνω και μια κοκακόλα εδώ πέρα.
0: Μπράβο.
1: Ακούω και παράλληλα την εκπομπή.
0: Βασίλη,
1: έχει... Στο ακροατήριο.
0: Έχει το κόσμο, τουρισμό, έχει μπα.
1: Εδώ πέρα δεν έχει όπως το καλοκαίρι και όταν ερχόμασταν είδα και από τα μαγαζιά απ' έξω τι γινόταν, ήταν ερημιές περισσότερο. Αλλά εγώ εδώ είμαι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ποτίδεια, δεν είμαι ακριβώς δηλαδή μέσα στο χωριό, δεν είμαι καμιά δεκαριά χιλιόμετρα. Έξω από την πόλη. Λοιπόν, πήρα να πω έτσι την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι τα τραγούδια είναι αφιερωμένα όλα εκεί πέρα στους φίλους μας, τους ραδιοερασιτέχνες, στο Βασίλη, το Σαλονικιό, το Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι, τη Δημητρούλα την Παοξού, τον Κώστα τον Στεφανίδη και για όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Είναι αφιερωμένα και πολύ special για τη φίλη μου τη Δήμη από τη Θεσσαλονίκη και την οικογένειά της.
0: Okay.
1: Αφιερωμένα και ναι.
0: Αυτά, Βασίλη μου, να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Και όποιον άλλο να ακούει το Ράδιο Μάνος αυτή τη στιγμή. Okay. Έχει επικοινωνήσει με το πρόγραμμα εδώ, αφιερωμένα.
0: Okay.
1: Πολύ special.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, τσο.
1: Καλό βράδυ. Τσο.

0: Γεια σου Σούλα, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Όλα καλά.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Περνάμε καλά, όμορφα, εντάξει?
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Ναι,
1: μπράβο. Όλα καλά.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Θέλω, ναι.
0: Για πες.
1: Θέλω της Ρίτας Ακελαρίου Ιστορία μου.
0: Βλέπεις τηλεόραση, παρακολουθείς τηλεόραση, ραδιόφωνο?
1: Βλέπω,
0: ίντερνετ,
1: αλλά
0: ίντερνετ.
1: Τώρα όχι ακόμη, μετά που θα χειμωνιάσει καλά.
0: Τι, τηλεόραση?
1: Ναι.
0: Βλέπεις ταινίες, εσύ?
1: Κανένα,
0: τη σειρά.
1: Σύριαλ πιο πολύ.
0: Ναι, τη
1: σειρά. Αλλά αργότερα, θα πιάσει το κρύο το πολύ.
0: Ναι. Ίντερνετ, διαδίκτυο?
1: Ναι, λίγο. Ασχολούμαι λίγο.
0: Ναι.
1: Το ίντερνετ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αν και δεν είναι καλό, λίγο μας βγάζει από το ρυθμό μας.
0: Σήμερα οι άνθρωποι, δυστυχώς ή ευτυχώς, οι άνθρωποι είναι... Σήμερα δυστυχώς ή ευτυχώς, οι άνθρωποι είναι θυσμένοι στο όσο αφορά το διαδίκτυο.
1: Μας έγινε απαραίτητο.
0: Ναι, αυτό είναι θυσμένοι. Υπάρχει εθισμός, υπάρχουν στην... εγώ τα έλεγα πριν από χρόνια στην Αμερική, υπάρχουν νοσοκομεία που νοσηλεύονται αυτοί που είναι όπως τα ναρκωτικά, όπως το τζόγο, όπως και το διαδίκτυο.
1: Ναι, είναι
0: εθισμός. Εθισμός, ναι.
1: Εντάξει, αυτό το σήμερα φτάσαμε, αλλά... Είναι απαραίτητο όμως.
0: Κοίταξε, δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από αυτήν την ιστορία.
1: Δεν υπάρχει μέρα που θα σηκωθούμε
0: δηλαδή,
1: και θα ανοίξουμε το κινητό πούμε, και να δούμε λίγο στο διαδίκτυο.
0: Δεν έχεις να κερδίσεις, άκου να σε πω κάτι. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα. Καταρχάς όλα τα ό,τι ανοίγεις και ακούς δυσάρεστα πράγματα. Ο ένας σκοτώθηκε,
1: ναι,
0: άλλος.
1: Πιο...
0: Λοιπόν, αυτό σου χαλά την ψυχολογία.
1: Τη
0: διάθεση. Λέγαμε για την τηλεόραση.
1: Ανοίγεις, βλέπεις τα δυσάρεστα είναι περισσότερα.
0: Μα
1: και όπως
0: είπες
1: και άλλο βράδυ που είπαμε ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό στην Ταϊβάν και να είσαι να λες ότι είναι εδώ δίπλα, ας πούμε.
0: Μα πολλοί και άνθρωποι, είναι... πολλοί άνθρωποι ζουν στο σκοτεινό χώρο του διαδικτύου. Είναι εθισμένοι. Και βλέπεις ότι υιοθετούν απόψεις του διαδικτύου που πολλά από αυτά είναι ψέματα. Εντάξει, αυτά.
1: Ένα τραγουδάκι δικαιούμαστε.
0: Για πες δύο, πες.
1: Θα ήθελα να μ' αγαπάς του Βοσκόπουλου.
0: Να μ' αγαπάς.
1: Ναι, του Βοσκόπουλου.
0: Και
1: το άλλο, ιστορία μου της Ρίτας Ακελαρίου.
0: Δεν βγαίνεις καθόλου έξω?
1: Ναι, χθες ήμουν έξω, γι' αυτό δεν σας άκουσα.
0: Δεν πειράζει. Τι, κάθε μέρα μας ακούς?
1: Δεν σας άκουσα,
0: κάθε μέρα μας ακούς.
1: Λίγο στην αρχή και μετά έφυγε και δεν σας άκουσα.
0: Δεν
1: πειρά. Αλλά θα συνήθισα τώρα και δεν μπορώ.
0: Ναι. Εντάξει, κάνουμε καλή
1: είναι
0: πάρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Κοίταξε,
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Όταν ο εκφωνητής προσέχει τα λεγόμενά του, προσέχει τη συμπεριφορά του, δεν είναι πέφτουλας ο εκφωνητής. Ναι, γιατί είμαστε εμείς επαγγελματίες. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Επαγγελματίες. Δεν είμαι πέφτουλας. Εντάξει, αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι. Ο κόσμος εκτιμάει. Όταν παίρνει και. Γιατί με παίρνουν και άλλες κοπέλες, παίρνεις γυναίκα και μου λένε. Πήρα σε κάποιον, μου λέει. Μόνο που δεν είμαι κανένα έρωτα, μου λέει. Λέω με τον Παύλο Βασιλού.
1: Με τις κυρίες που παίρνουν, πολύ ωραία.
0: Με τον Παύλο Βασιλού μιλάς, είναι επαγγελματίας. Καβαλέ, καλαμπούρι μέχρι εκεί. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μπράβο, ναι, και το καλαμπούρι χρειάζεται.
0: Όλα χρειάζεται.
1: Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Αλλά όπως λες, μέχρι ένα σημείο. Ωραία είναι, μια χαρά. Αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Οκ, να σε καλά. Να σε καλά, γεια σου.
1: Ναι,
0: γεια σου, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Ραδιομάνος εδώ. Μόνο κινητό. Μην δοκιμάσετε να πάρετε σταθερό, σταθερό είναι κλειστό. Θα πάρετε όταν κάνω εγώ εκπομπή μόνο στο κινητό. στο 6971 785 521, 6971 785 521. Σταύρο, έλα. Καλησπέρα.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Είσαι στον αέρα.
2: Έγινε, εντάξει.
0: Σταύρος από Νομή.
2: Έβγαλα και το μπουφάνο μου να μην κρυώσω.
0: Μου βάλει και το μπουφάνο σου, βάλει και τα ζακέτα σου. Μία μου λέει, ντρέπουμε να βγω στον
2: αέρα.
0: Ακούς, μου λέει, ντρέπουμε να βγω στον αέρα. Λέω, γιατί γυμνήσε.
2: Ποιος?
0: Μία κοπέλα, ρε. Λέει, ντρέπουμε να βγω στον αέρα.
2: Έκανα, οι κοπέλες είδες το έχουν αυτό, ντρέπουμε, εντάξει.
0: Αμερικάνικη εκπομπή, 2026 πάμε, 27, 30 θα πάμε.
2: Τι πράγμα.
0: 2026, τι ντρέπεσαι, σιγά.
2: Καλά.
0: Αυτά περάσανε.
2: Τι να ντρέπετε, σήμερα δεν ντρέπονται, αλλά τέλος πάντων. Για άλλα πράγματα δεν ντρέπονται, γι' αυτό ντρέπονται.
0: Τι λέω, βάλε το μπουφάν σου και αλλό, με λέει ντρέπουμε, λέω, γιατί γυμνήσα, βάλε κάτι απάνω σου και πάρε τηλέφωνο.
2: Άρε Παύλο.
0: Τι
2: καλό ήταν αυτό.
0: Ήταν άλλο, ντρέπουμε.
2: Γιατί γυμνήσα.
0: Ντρέπουμε να βγω στον αέρα, λέω, τι γυμνώσαι, βάλε το μπαντελόνι σου και πάρε τηλέφωνο.
2: Άρε Παύλο, ρε.
0: Φίλε, στη ζωή θέλει όχι συντηρητικά πράγματα, όχι συντηρητικές απόψεις. Θέλει λίγο προχωρημένες, λίγο προχωρημένες.
2: Εγώ δεν ξέρω, θα λέω και εγώ τώρα, εγώ δεν ξέρω, είμαι από χωριό, δεν θα μιλάω.
0: Καλά, καλή.
2: Δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα άλλη φορά, όπως και να σωπαίνει, λέει.
0: Είναι γεγονός.
2: Όμως δεν ξέρει μάλλον να σωπαίνει, δεν ξέρει και να μιλάει.
0: Άκου να σου πω κάτι. Είναι γεγονός ότι άμα θες να είσαι μόνος σου, πες αλήθειες. Άμα πεις αλήθειες, όλοι εξαφανίζονται από κοντά σου. Μέχρι και η μάνα σου, αν ζει, θα φύγει και αυτή.
2: Αυτό μου το έλεγε ένας φίλος μου. Εγώ είμαι κακός, δηλαδή, γιατί λέω αλήθειες.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Έτσι,
0: κοίταξε. Yeah. Όλοι ζητάμε την αλήθεια, αλλά για τους άλλους, όχι για εμάς.
2: Μπράβο.
0: Δεν λες.
2: Ωραία κουβέντα. Σωστή κουβέντα. Όλοι ζητάμε την αλήθεια, αλλά για τους άλλους.
0: Για τους άλλους, για εμάς.
2: Ναι.
0: Άμα πεις την αλήθεια.
2: Όχι, να το έκανε και αυτό ο φίλος μου που το είπε αυτό. Για μένα έλεγε αλήθεια. Για τον εαυτό του έλεγε καμιά
0: όχι,
2: αλήθεια.
0: Όχι, φυσικά όχι.
2: Αυτό να μου πεις.
0: Όταν λες αλήθεια, λες και για τον εαυτό σου. Το βάζεις στο προσκήνιο, το βάζεις μπροστά.
2: Το βάζεις στο σκαμνί, όπως έλεγε.
0: Ναι, στο σκαμνί, βέβαια.
2: Θρόνο θέλεις, έλεγε ο Παΐσιος. Στήσε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Δίκασε τον εαυτό σου δηλαδή. Κάνε μια σκληρή αυτοκριτική, όπως έλεγε και κάποτε. Που μου είχε πει μια φορά. Κάνε μια σκληρή αυτοκριτική. Και το έχω κάνει αυτό και βρήκα ελαττώματα πολλά στον εαυτό. Και τι κέρδισα, τίποτα. Πάλι με εκμεταλλεύονται πολύ.
0: Να σε πω κάτι. Όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε θετικά και αρνητικά. Αν τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά, είναι καλό. Είσαι καλό στο στάδιο. Εντάξει.
2: Έχεις δίκιο ρε Παύλο, τι να πω, έχεις δίκιο, τι να πω, περιτεύει να πω τι
0: δίκιο. Είσαι ο Σταύρος από την Θεσσαλονίκη όμως.
2: Φίλοι από Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι. Ωραία, χάρηκα που τα είπαμε. Μετά μαθες και τις 11 η ώρα.
2: Βάλε ένα τραγούδι, ποιο ήθελα να ζητήσω, το Κράτα Καρδιά. Κράτα Καρδιά και οι μάνες άλλο πια να μην γεννούν φιλότιμα παιδιά.
0: Ποιος τραγούδι.
2: Με αγκαλιάζουν και με φιλούν με υποκρισία ή κονταμπονά. Εγώ κανείς δεν δίνει σημασία, αυτό είναι.
0: Καζαντζίδης,
2: είναι από το υπάρχο το δίσκο.
0: Το Κράτα Καρδιά.
2: Το Κράτα Καρδιά, ναι, έτσι αυτό είναι ο τίτλος.
0: Ωραία. Η εκπομπή λέγεται πες το.
2: Το χαρίζω για σένα.
0: Okay.
2: Μόνο για σένα, για κανέναν άλλο.
0: Ευχαριστώ. Έγινε.
2: Καλέ.
0: Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

0: Γεια σου Μαρίνα. Παρακαλώ. Περίμενε εδώ. Γεια σου Μαρίνα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Γεια σου Παυλάρα.
0: Γεια σου. Γεια σου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, ποιος είναι?
1: Ο Radio City.
0: Έλα ρε Γιαννάκη, τι κάνεις? Τι λέει?
1: Γεια σου Παυλάρα μου.
0: Γεια σου Γιαννάκη μου, όμορφα. Τι λέει?
1: Αφιέρωση.
0: Πες, ό,τι θες.
1: Στον Παυλάρα του Σουηδού.
0: Γιάννη στο Radio City, ρε φίλε, φίρμα, φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ τη διαφήμιση την κάνω, να ξέρεις, ε.
1: Ναι, αφιερωμένα όλα στον Παύλο του Σουηδού.
0: Ναι. Θες κάνει τραγούδι?
1: Λοιπόν, αν θα σε χάσω, Νότης Φαγκιανάκης, στην Τασούλα.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου, αγαπάω πολύ. Γεια.
0: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Ο Γιάννης είναι ένας εξαιρετικός φίλος, συνάδελφος. Θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ραδιόφωνο και ωραία φωνή. Γιάννη στο City. Και καλό παιδί. Καλό, πολύ καλό παιδί. Αν σε χάσω, είπες. Γιάννη, αυτό, ε. Αυτό είναι Γιάννη, αν σε χάσω, ε. Για το Γιάννη και την Τασούλα.

0: στο φίλο μου το Γιάννη το Radio City, ένα φιλαράκι μου από την Καλαμαριά που μας ακούει στην Κατερινή. Τώρα Κατερινιώτης είναι σαν και εμένα, και ο Κατερινιώτης έχω γίνει, και για την Τασούλα επίσης πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή τον φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφα. Τι κάνεις Γιώργο?
1: Τι κάνεις? Καλά, από μισό το Θεό. Όλα καλά.
0: Μπράβο,
1: θέλω ένα τραγούδι, πάμε στους δικούς με τη Γονίδη.
0: Ναι, κάτσε το γράψω το. Κάτσε να σημειώσω λίγο, περίμενε. Πάμε στους δικούς σου. Ναι.
1: Πάμε στους δικούς σου.
0: Ναι.
1: Παθιερώνω στη Δήμητρα, στην κυρία Χαρά και σε όλους μας προαντήριο που ακούει.
0: Η Δήμητρα που κάνει εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία, το Ιντερνετικό, αυτό είναι, αυτή λες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Κάνει ωραίες εκπομπές. Ναι. Στο Ιντερνετικό ραδιόφωνο μου σκοτώ.
1: Το Σαββάτο θα κάνει
0: τώρα. Πώς?
1: Το Σαββάτο θα κάνει σήμερα. Το Σαββάτο, σήμερα θα κάνει.
0: Μάχα το κορίτσι μας. Λοιπόν, Μουσικός Γαλαξίας Ιντερνετικός. Πότε θα κάνει, Δημήτρα?
1: Το Σαββάτο θα κάνει.
0: Μπράβο.
1: Έτσι με είπε. Με πήρε τηλέφωνο, μιλήσαμε.
0: Είναι καλό κορίτσι, είναι καλό. Περαστικά στο κορίτσι. Είναι ο κορίτσι. Ναι, είναι ένα κορίτσι το οποίο εκεί θα θέλουμε με την υγεία της. Περαστικά. Λοιπόν, αυτά. Να σε καλά. Ποιο είπες το τραγούδι, πώς το είπες?
1: Πάμε στους δικούς σου.
0: Okay.
1: Αφιερώνω τον κόσμο που ακούει.
0: Έγινε, αγόρι μου, να σε καλά. Έγινε. Χαιρετισμού στο φίλο μου.
1: Στο μαλάκι.
0: Παντρεύτηκε αυτό, βρε.
1: Όταν
0: στα μάτια σου. Έγινε,
1: τσάω.
0: Λοιπόν, τσάω. Για τη Σούλα.

Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη, το Radio City, και την Τασούλα, τη γυναίκα του νομίζω, και στην οικογένειά του. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτσα Αλτάρι 4, στο στενό της Vodafone. Dress Code, Παναγίτσα Αλτάρι 4, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 9. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9, Ασφαλιστικό Γραφείο Κοκελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11, Σεραϊκό. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code, Παναγίτσα Αλτάρι 4, Κατερίνη. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, φτιάχνει φανταστικά πραγματάκια. Δοκίμασες? Ωραία. Delivery 23510 23.

Για το φίλο μου το Γιάννη εκεί, το Radio City. Για την Τασούλα και την οικογένειά του. Lost in the night, ε. Λοιπόν, παίζουμε και ξένα. Ξένα, μετά τις 11.30 ώρα παίζουμε και κανένα ξένα. Για το φίλο μου το Γιώργο από την Επτάλοφα.

0: Έλα Στέλλα, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Καλησπέρα Στέλλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τι κάνεις Στέλλα?
1: Καλά είμαι, παυλάκι.
0: Τι κάνει το μικρό Παρίσι?
1: Καλά είναι, μια
0: χαρά. Μικρό Παρίσι, όχι στο πι. Στο πι, άκου.
1: Μικρό Παρίσι.
0: Μικρό Παρίσι, όμορφο χωριό είναι, τι. Στο πι. Το αλλάζουμε, πες. Μικρό Παρίσι λέγεται.
1: Θα διαβάσω κάτι. Οι Ελληνίδες λέει παίρνουν ό,τι να είναι ηλικιωμένους, παράξενους, κακούς, αρκεί να έχουν λεφτά, λέει, και τα υπόλοιπα.
0: Οι Ελληνίδες ποιες ηλικίες δηλαδή παίρνουν μεγάλους?
1: Μικρές ηλικίες.
0: Μικρές ηλικίες.
1: Διαβάζω τώρα στο τάμπλετ, κατάλαβες. Μικρές ηλικίες παίρνουν μεγάλους άντρες.
0: Να τους κάνουν τι, ε?
1: Αρκεί να έχουν λεφτά, λέει.
0: Α, ναι. Είναι λίγο. Δεν μου λες, Στέλλα, αυτό ήταν και παλιά. Και παλιά γινότανε.
1: Εντάξει.
0: Παλιά λέγοντας πριν από 10-15 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Αν είχε κάποιος λεφτά.
0: Τι?
1: Αν είχε κάποιος λεφτά.
0: Αν είχε λεφτά, ήταν Μήλο της Γέριδος δηλαδή.
1: Ναι, λεφτά.
0: Εγώ που αγαθός, εγώ νόμιζα. Εγώ ξέρω, νόμιζα. Νόμιζα ότι άμα σε γουστάρει μια γυναίκα.
1: Σιγά που γουστάρουν τώρα.
0: Τώρα το χρήμα.
1: Δεν έχει.
0: Το χρήμα.
1: Τώρα,
0: δεν πιστεύω να είναι όλα τα κόλτσια έτσι. Κάποια θα είναι, κάποια.
1: Όλα είναι, ειδικά τα μικρά τώρα. Ούτε εσύ. Δώσ' τα λεφτά και πάρ' τους πιπτυχή.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι όλα. Κάποιες περιπτώσεις είναι. Κάποιες περιπτώσεις είναι, Στέλλα.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Οι μεγάλες γυναίκες κοιτάνε τα άλλα χρήματα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είμαστε που θέλουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στη Σούλα που άκουσα. Στη Μαρία από τη Χαλκιδική. Χαμηλών τόνων, ναι.
0: Η Μαρία δεν μιλάει πολύ, ντρέπεται.
1: Δεν πειράζει, μ' αρέσει όμως, έτσι. Την Αναστασία που άκουσα, ναι. Όλα τα βόρεια.
0: Τη Μαρίνα. Μια χαρά είμαστε.
1: Τα κορίτσια από το Ζεμπαρόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, χαιρετίσματα. Ναι. Έχουμε κανένα νέο?
0: Όλα καλά, μια χαρά είμαστε. Εσύ τι κάνεις, πώς τα πας?
1: Κρύωσες πάλι,
0: Ναι, ναι, ναι, κρύωσα.
1: Είσαι από κάτω από το κλιματιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλώς ήταν.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι θέλω.
0: Ποιο?
1: Με τον Γιώργο Φανάρα.
0: Πώς?
1: Γιώργος Φανάρας.
0: Φανάρας, ωραία, σύντροφό του ΠΑΟΚ.
1: Έρωτα, έρωτά μου και ελπίδα.
0: Φανάρας.
1: Ωραίο είναι, ερωτικό.
0: Πώς τον είπες, έρωτας?
1: Έρωτά μου και ελπίδα.
0: Έρωτά μου. Δεν μου λες πότε είναι ο μεγάλος έρωτας, σε μικρές ηλικίες ή μεγάλη?
1: Η μεγάλη.
0: Μεγάλη, α.
1: Ναι, ξέρουν να αγαπούν. Ξέρουν να αγαπούν οι μεγάλοι.
0: Μικροί.
1: Οι καλοί άντρες. Οι καλοί άντρες, ναι. Οι γυναίκες όχι και τόσο. Οι γυναίκες θέλουν λεφτά, αλλά οι άντρες βαράει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Οι άντρες είναι λίγο... Άμα είσαι λίγο νουνάκιας.
1: Όχι, όχι.
0: Είπαμε. Αν είσαι λίγο το φουστάρι, δηλαδή να αγαπάς τη γυναίκα. Εγώ είμαι άνθρωπος που αγαπώ τη γυναίκα κεφαλικά. Σαν άνθρωπο. Όχι σαν σκεύο εδονής. Σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Η γυναίκα την αγαπάς σαν άνθρωπο.
1: Μωρέ, δεν κοιτάζει η γυναίκα του, γιατί λεφτά αν έχει, για χαρά θα είναι. Έτσι είναι.
0: Έτσι. Βάλε λεφτά κιλά καφέ.
1: Άκουγα το μεσημέρι τα μεσημέρια.
0: Ναι.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Τα μεσημέρια τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω, ακούω.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Τα είπαμε.
0: Τα είπαμε.
1: Έγινε,
0: αφισλάκια. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, Στέλλα. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Ναι ρε φίλε, δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτό ποτέ δεν τραβούσε το, το υποτίθεται πρεστίζι μας. Αυτά δεν τραβούσαν. Στην αρχή μπορεί να ξεγελούσαν λιγάκι. Τώρα όχι όμως. Όχι όμως. Κόσμος θέλει πιο απλά πράγματα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ορίστε.
0: Παρακαλώ είπα.
2: Ναι. Εμένα μου αρέσει η φωνή της Στέλλας.
0: Ωραία.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία. Βλέπω γάμους και 500 παιδιά.
2: Και για τους πλούσιους ήταν πάντα αυτό με τα κορίτσια και τα...
0: Σοβαρά.
2: Αυτό το, ήθελα να πω.
0: Το χρήμα δηλαδή παίζει καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή.
2: Πάντα υπήρχε.
0: Πάντα. Ανέκαθεν.
2: Ανέκαθεν.
0: Δηλαδή και λεφτά να είχες αν, και να μην σε γούσταρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις τι μου πει μια, μου λέει κλείνεις και τα μάτια και εντάξει μου λέει.
2: Ναι. Και από τη φωνή δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν άνθρωπο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Από τη φωνή πώς.
2: Εντάξει.
0: Αυτό που κολλάει.
2: Καλή συνέχεια Παύλο.
0: Αυτό που κολλάει.
2: Σε αυτό που, που είπε η, η Στέλλα.
0: Τι είπε.
2: Καλό, καλή συνέχεια.
0: Έγινε σώ.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου. Φανάρας, ο συντερφός του ΠΑΟΚ.

συνεχίζουμε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς την Αργύρη.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Εκτός αέρας.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα με ένα τραγουδιστή που έκανε δύο χορούς όλο και όλο με τον Άγγελο Διονυσίου. Και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Άγγελος Διονυσίου, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Η συνεργασία μας με τον Άγγελο Διονυσίου πριν από πολλά χρόνια βέβαια ήταν καταπληκτική. Μία άλλη τραγουδίστρια που ξέχασα να αναφέρω και έχω κάνει 2-3 χορούς νομίζω μαζί της, 3 όχι, αλλά 2 σίγουρα, Χριστίνα Μαραγκόζη. Πριν από χρόνια βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, άλλη μια συνεργασία δυνατή ήταν ο Στράτος Διονυσίου συγχωρεμένος. Έτσι, από τα μεγάλα ονόματα τα παλιά ήταν η Κέτι Γκρέι που είχα συνεργαστεί, Κέτι Γκρέι στην Εθέλη, στο ξενοδοχείο, στο πανόραμα πάνω, από κάτω, το κέντρο, Εθέλη, Περικλής Περάκης, Τζίμις Μακούλης. Λοιπόν, με τον Στράτο Διονυσίου κάναμε ένα χορό στην Νεράιδα. Στράτος Διονυσίου.

Μια άλλη συνεργασία που είχα κάνει χορό στη δεκαετία του 80 ήταν με την Τζένι Βάνου στις Αναμνήσεις στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι.

Τζένι Βάνο είχαμε κάνει ένα χορό στις αναμνήσεις με τον Κοντολάζο, τον Δημήτρη Κοντολάζο, κάναμε και επίσης ένα χορό και είχα την τύχη να ξέρω κάποιον φίλο του, γιατί ο Κοντολάζος δεν έρχονταν εύκολα στους χορούς. Σε μένα ήρθε όμως και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, ο Σταύρος από τη Θεσσαλονίκη θέλει να μας πει κάτι. Γεια Σταύρο.
1: Γεια σου Παύλο, γεια σε όλο τον κόσμο, και με αγάπη και με πόνο ψυχής, πιο πολύ με αγάπη πάντως, ήθελα να πω κάτι στο, να ακούσει ο κόσμος για να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί τα μέγιστα. Λοιπόν, πέρασα πολύ δύσκολη κατάσταση σήμερα με ένα άτομο, ένα συγγενικό άτομο, αλλά αποφάσισα να συγχωρήσω. Ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, συγχωρεμένος, έλεγε, μας έβρισαν, λέει, μας αδίκησαν, να εξετάσουμε, λέει, πρώτα αν σφάλαμε, λέει. Αν δεν σφάλαμε, λέει, έχουμε μισθό. Δεν χρειάζεται συνέχεια, λέει. Όπως συνεχίζει να το εξετάζει και να το δουλεύει μες στο μυαλό του, λέει, χάνει την ηρεμία του, χάνει την ησυχία του, ταράζεται, μισεί, θέλει να πάρει εκδίκηση και χίλια δυο. Χάνει την υγεία της ψυχής του, με λίγα λόγια, την ηρεμία του. Ένα άλλο βιβλίο λέει, ο ήρεμος άνθρωπος είναι ένας δυνατός άνθρωπος. Αν είστε ήρεμοι, είστε δυνατοί. Όταν βλέπετε ότι χάσατε την ηρεμία σας και θυμώσατε, χάσατε το παιχνίδι. Εγώ αυτό έχασα την ηρεμία μου. Σήμερα νευρίασα λίγο και έβλεπα ότι έχανα το παιχνίδι. Κατάλαβα όμως το λάθος μου, γιατί το είχα ξαναζήσει πολλές φορές αυτό και το είχα νικήσει με πολύ κόπο. Και λέω, Σταύρο, μην κρεμίζεις τους αγώνες σου.
0: Σταύρο,
1: λέω,
0: από... Σταύρο από Θεσσαλονίκη, έχεις πάει στο Άγιο Όρος?
1: Όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά γιατί... έχω ακούσει πως είναι πολύ ωραία.
0: Γιατί δεν πας?
1: Γιατί μου φτάνουν αυτά που ξέρω, ρε Παύλο, δεν θέλω να πάω, μου φτάνουν αυτά που ξέρω.
0: Και να μάθεις κι άλλο.
1: Μπορεί να πάω κάποια στιγμή. Δεν το έχω αφήσει, δηλαδή, δεν το έχω ορίσει να μην πάω καθόλου. Κάποια στιγμή, αν θελήσω, θα πάω. Δεν θέλω να πάω και δεν πάω.
0: Ωραίος.
1: Δεν είναι κάτι που το αποκλείω επειδή δεν μου αρέσει το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος είναι το καλύτερο μέρος. Ένα φίλο μου τώρα συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί έφυγε, πήγε στο Άγιο Όρος να δοκιμάσει μήπως μπορέσει να γίνει μοναχός. Αν το αρέσει, θα καθίσει. Έτσι μην είναι. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Να είστε όσο μπορείτε ήρεμοι, να έχετε αυτοκυριαρχία.
0: Αυτός ο φίλος
1: σου... θυμώσει... Μ' ακούς, Παύλο?
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που θα θυμώσει, καταρχήν θα ταραχθεί. Μετά θα χάσει την ηρεμία του. Θα είναι νευρικός, θα θυμώσει. Μπορεί να κάνει και φόνο πάνω στα νεύρα του. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Και το χειρότερο από ένα από αυτά που θα πάθει, θα είναι ότι θα αρρωστήσει και το σώμα του μαζί με την ψυχή του. Γιατί όταν η ψυχή δεν δουλεύει, δεν είναι ισορροπημένη, αρρωσταίνουν και το όργανα του σώματος. Αυτό τα λίγα ήθελα να πω.
0: Okay.
1: Όσο μπορείτε να είστε ήρεμοι. Ο πνευματικός μου, ξέρεις τι μου είπε, Παύλο, ο λόγος σου να είναι οικετευτικός, να μην θυμώνεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά είχα να πω, τίποτα δεν θέλω να πω.
0: Να είσαι καλά και να είσαι ήρεμος και να πάνε όλα καλά.
1: Αυτό το διαβάζω τον Παΐσιο τώρα, διαβάζω τον Παΐσιο.
0: Μπράβο. Ο φίλος αυτός που θέλει να γίνει μοναχός, είναι παντρεμένος, ναι. Είναι χωρισμένος, τι είναι?
1: Όχι, ελεύθερος είναι, ελεύθερος, δεν έχει παντρευτεί ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Είχε μια φιλενάδα, αλλά έπαθε ένα σοβαρό ατύχημα, ένα τρακάρισμα με ένα φίλο, τρακάρανο οδηγούσε ο φίλος του,
0: ναι.
1: Και έχει αιμάτωμα στο κεφάλι, έχει σοβαρή αναπηρία, 80% αναπηρία.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται εξωτερικά τίποτα, αλλά έχει αιμάτωμα στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και πήγε στο Άγιο Όρος τώρα, για να δοκιμάσει μήπως αν του αρέσω, αν μου αρέσει λέει, θα καθίσω για πάντα λέει, Σταύρο. Αν δεν μου αρέσει λέει, θα γυρίσω.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε. Να θυμούνται αυτά που είπα, γιατί είναι πολύ βασικά ο κόσμος, θα τους βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Okay.
1: Αφήστε τη δικαιοσύνη στα χέρια του Θεού, μην αναλαμβάνετε τη δικαιοσύνη.
0: Έγινε.
1: Αφήστε να ενεργήσει ο Θεός.
0: Έγινε, ένας καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, μάνα μου, ξέρεις τι έλεγε? Κάθε οικογένεια σηκώνει το σταυρό της. Έτσι έλεγε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν άλλο τραγουδιστή που έχω συνεργαστεί μαζί του και έκανα χορό. Αντίπαση.

Η συνεργασία μας με τον Αντίπα έγινε το 1982 στο χώρο που τότε έκανε έβγαινε στα μεσαία Παύλος ο Ιδός με τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ήταν το 1982 στις Κουκουβάνες και ήταν ο Φλωρινιώτης. Ποιος είχα φέρει στο χώρο μου τότε? Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή, Αντίπας, Τερζής, Πασχάλης Τερζής, Βασίλης Καράς, Μαριάδη Κεφάλα, Γιακόπουλος, Δημητριάδης και άλλους δεν θυμάμαι τώρα. Φανταστείτε τώρα πόσους καλλιτέχνες είχαμε φέρει τότε. Τίγκα σε όλους χώρους. Με τον Αδαμαντίδη έκανα δύο χορούς. Ένας χορός έγινε στη Νέα Κρίνη, πώς λέγω, το μαγαζί μου διαφεύγει, και ένα έγινε στο Zoom, στο αεροδρόμιο. Αδαμαντίδης, ένα χορό. Δύο χορούς έκανα.

0: Έλα Γιώργο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Εσύ τι λέει?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο Γιώργο. Γιώργος.
1: Βάλε ό,τι θέλεις, ένα μητροπάνω, ό,τι θέλεις.
0: Τι λέει? Σπίτι είσαι, αραχτός?
1: Ό,τι θέλεις εσύ βάλε.
0: Σπίτι είσαι, λέω, αραχτός?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μέσα.
0: Δεν είναι. Τσο. Τσο.
1: Όλα καλά. Εσύ πώς?
0: Okay, ευχαριστώ ρε. Γεια σου.
1: Να είσαι καλά απόψε.
0: Φίλος μου ο Γιώργος από το Δίον. Φίλος μου ο Γιώργος από το Δίον. Γεια σου Γιώργο. Σε βάλω τραγούδια τώρα σε λίγο. Ένας άλλος καλλιτέχνης ο οποίος έκανα χορούς. Έκανα αρκετούς χορούς με ο Μέλλας. Πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός. Γίγαντας δηλαδή, τεράστια φωνή, δεν έχει, δεν ήταν και πολύ σπουδαγμένος, δεν έχει σημασία αυτό, σημασία ήταν καλός άνθρωπος. Γίγαντας, έκανα πολλούς χώρους μαζί του.

Λοιπόν, κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια έπαιζα, είχα κάνει ένα αφιέρωμα στο Μητροπάνο. Πειρατικά, τα πειρατικά χρόνια, τους πειρατικούς σταθμούς. Και στη τότε την εποχή εκείνη ήμουνα αρκετά γνωστός, να μην πω κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει, μπας δώσει και πολλές ώρες εκπομπές και τα λοιπά. Και ήταν ένα βράδυ και έπαιζα, έκανα αφιέρωμα με παλιά δισκάκια του Μητροπάνου. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, έδινε το τηλέφωνο, βράδυ ήταν, πρωτού φύγει το μαγαζί, ήταν ο Μητροπάνος. Μου λέει, γεια σου φιλαράκι, μου λέει, είμαι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Του λέω, άντε ρε εσύ, μου κοϊδεύεις, το λέω. Όχι, μου λέω, και το κλείνω το τηλέφωνο. Με ξαναπαίρνει, μου λέει, πάρε τηλέφωνο, τότε ήταν τα στρογγυλά τηλέφωνα. Πραγματικά παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει από κάτω, ήταν στο ξενοδοχείο Καψής. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ένα πολύ καλό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης τότε. Και μου λέει, πρωτού φύγω στο μαγαζί, πάω στο μαγαζί, θέλω να έρθεις, σε γουστάρω, μ' αρέσεις, να σε κεράσω και έκανα ποτό. Και όπως είναι στο ξενοδοχείο του Καψής, απάνω τέρμα-τέρμα ήταν και μπαράκες, μου λέει. Καφετέρια τι ήταν. Και πήγα εκεί και είχα γνωρίσει στο Μητροπάνο. Τον είχα προτείνει να κάνουμε ένα χορό. Εκεί λίγο δυσκολεύτηκε. Ήταν και μεγάλο όνομα το Μητροπάνος. Μπας εδώ, μιλήσαμε, ξέρω εγώ, ανταλλάξαμε τηλέφωνα και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Οι εντυπώσεις μου του Μητροπάνου ήταν λίγο αυστηρός. Ο λόγος ήταν λίγο έτσι μετρημένος και αυστηρός. Απλά συγκινήθηκε, του πάτησα κάποια παλιά. Εγώ έκανα ένα αφιέρωμα στο Μητροπάνο, έπαιζα παλιά δισκάκια, όχι τα γνωστά. Και κάπως συγκινήθηκε και μου είχε πάρει τηλέφωνο. Και έτσι γνωριστήκαμε με το Μητροπάνο. Τον είχα δει τελευταία φορά το Μητροπάνο και τον Τερζή σε μια συνεργασία που είχαν ο Μητροπάνος και ο Τερζής στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ακόμα μια φορά. Και από τότε τον ξαναείδα. Και πέθανε φυσικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Γιώργο που του αρέσει πολύ ο Μητροπάνος.

Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Ένας άλλος τραγουδιστής, τον οποίο είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις, ήταν ο Βασίλης Καράς. Θυμάμαι, μας έδινε τότε η εταιρεία Vaspap, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό, πρέπει να υπάρχει. Εταιρεία Vaspap Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Παπαδόπουλο, Vaspap. Τότε ήταν ο Βασίλης Καράς εκεί, στη δύναμη της Vaspap, και μας είχε δώσει τότε καμιά 30 δίσκους του Βασίλη Καρά. Και εμείς ήμασταν πιτσιρίκια. Ήμασταν πιτσιρίκια γιατί ένα τα καρτίσαμε ένα για μας να παίζουμε στο ραδιόφωνο και ένα σε ένα φίλο μου και 2-3 για κάποιους άλλους και μετά βγαίναμε στην ταράτσα πάνω, στην ταράτσα, βγάζαμε το δίσκο και το πετούσαμε σαν αεροπλανάκι. Την ταράτσα, το πετούσαμε το δίσκο. 50 δίσκους είχαμε και τους είχαμε βγάλει, να ξεκαρδίσαμε 2-3-4 ξέρω εγώ και τους πέραμε και τους πετούσαμε σαν αεροπλανάκια. Τότε ήταν πρωτοεμφανιζόμενος ο Βασίλης Καράς. Πλάκα είχαμε. Με τον Βασίλη έχω κάνει πάρα πολλές χώρες. Με κάνει και πλάκα καλαμπούρι. Βέβαια, πάρα πολλοί με είπανε όταν είπα ότι σταματάω, γιατί όταν κάνεις τους χορούς και είσαι πιτσιρικάς 12 και 13 χρονών υπό την επίβλεψη των γονιών σου, έτσι. Μάνα μου με λέει ξύπνα, ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί, πήγαινα πρώτη γυμνασίου για να κάνω μια ώρα εκπομπή. Τότε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είχαν πολύ μεγάλη δύναμη. Μια ώρα έκανες εκπομπή, τα τηλέφωνα δεν προλάβαινες να σηκώνεις. 6 το πρωί. Τώρα πρέπει να τους κάνεις και τεμενάδες για να τους γλύψεις κιόλας και τα λοιπά. Δεν είμαι αυτής της σχολής εγώ. Να κάνω. Εντάξει, σέβομαι τους ακρατές, τους αγαπώ, γουστάρω, τους μεταδώσω τα τραγούδια που θέλουν, σκίζομαι για τους ακρατές, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν τους κάνω και τεμενάδες. Αφού μια δόση έναν ακροατή, τον είπα, δεν θέλω να μ' ακούσει τη λόγηση. Έτσι τον είπα. Δεν θέλω να μ' ακούσει. Έτσι τον είπα. Και δεν στηρίζουμε εγώ στις δημόσιες και στηρίζουμε ξέρω ποια τραγούδια αρέσει ο κόσμος, τι θέλει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ και τα λοιπά. Γεννηθήκαμε στα ραδιόφωνα μέσα λοιπόν, και όταν διαπιστώσω ένα και μάλωσα με ένα κορτέ και του λέω δεν θέλω να μ' ακούσεις, μου λέει μα μ' αρέσει τον τραγούδια σου, δεν το άκουμε. Άλλο να σέβεσαι τους ακροατές, να τους εκτιμάς, να τους αγαπάς και άλλο να τους γλύφεις. Δεν είμαι κατά του γλύψηματος. Να τους σέβομαι, ναι, να τους εκτιμώ, ναι, να τους αγαπώ, ναι, ναι, μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έκανα με τον Βασίλη Καρά, ένα τραγουδιστή που έκανα πολλούς χώρους με τον Βασίλη Καρά. Το τραγούδι αυτό ήταν στην εταιρεία Vaspap, στην Εγνατία.

Τον Βασίλη Καρά είχαμε συνεργαστεί και κάναμε πολλούς χορούς, εκ των οποίων από ό,τι θυμάμαι στο Κοσμοδρόμιο, στο Κορτσόπο, στον Εύωσμο, κάπως αλλιώς λέγεται τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, στους Κουκουβάωνες και πού αλλού, δεν θυμάμαι, και κάπου αλλού. Μια άλλη τραγουδίστρια που συνεργάστηκα και κάναμε δύο χορούς έγινε στο Στόρκ, Θεσσαλονίκη, στο Καραμπουρνάκι, στα νήσια.

Είναι τόσο πολλοί οι χώροι που κάναμε τότε που έχω ξεχάσει τα ονόματα. Έχω κάνει και με του Zig Zag χορό, έχω κάνει και με την Κωνσταντίνα και με τους αδερφούς Κατσάμπα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που αρέσει πολύ στην κυρία Χαρά. Σε λίγο, παιδιά, θα κλείσουμε. Για τον Λάρη και για την Ντίνα. Γεια σου, Γιώργο Δίον.

Το 1992 κάνουμε μια συνεργασία με την Κωνσταντίνα στη Λαποζέ, δισκοτέκη ήταν, κλαμπ μεγάλο. Εκεί συνεργαστήκαμε με την φίλη μας την Κωνσταντίνα, κάναμε ένα χορό.

0: Έλα τρελοκόριτσι.
1: Ήθελα να σε ευχαριστήσω για το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και μετά, εσύ είσαι ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι ευτυχισμένη ούτε στο τσιγάρο, ούτε στο ποτό, ούτε στο κινητό. Είμαι στο ράδιο μάλλον και στον Παύλο Βασιλείου. Τι πρέπει να κάνω?
0: Τι πρέπει να κάνεις? Δεν ξέρω, ξέρω τι να κάνεις. Να μην μας ακούς καλύτερα. Εάν σε δίνουμε χαρά, είναι μεγάλη μας τιμή αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να σε ακούει ο άλλος και να του δίνεις χαρά. Και ευχαριστούμε πολύ. Μ' άκουσες?
1: Ναι.
0: Μ' άκουσες?
1: Έλα.
0: Λέω, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μ' ακούς.
1: Θα ακούω. Μα ζητάω συμβουλές από τον Παύλο.
0: Ψυχολόγος, ψευτολόγος.
1: Έγινε το Παύλο.
0: Εσύ.
1: Άντε, λοιπόν, να πάει καλά η βραδιά μας, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά. Άντε, να ξέρεις ότι οι ευχές μου είναι κοντά σου. Σε αγαπώ πολύ.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, κόρη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σαν μάνα μου, φυσικά. Θα σας πω κάτι. Τώρα τα χρόνια περάσαν και μπορώ να το πω αυτό. Δεν τα έλεγα. Σε οποιοδήποτε σταθμό και αν πήγα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Κατερίνη, είτε Σέρες, είτε... είχα μια αλφα εκτίμηση από τον κόσμο, να μην πω αγάπη. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, να κάνεις τώρα εκπομπή και απ' έξω να είναι 1000 άτομα. Δηλαδή το σταθμό, το μουσικό γαλαξία. Είναι, δηλαδή τώρα τα λέω σε κάποιους και άλλους, άμα δεν σε ξέρει όλος, σε λέει αυτός μας παραμυθιάζει. Είναι ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, θα κλείσουμε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τους Pixie Lux. Είχα κάνει ένα χώρο στη Χαλάστρα με τους Pixie Lux. Όχι εγώ, τότε που είχαμε το μουσικό γαλαξία. Για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι πολύ φαν του Μητροπάνου. Και έχω παρατηρήσει εδώ τώρα στο Μάνος, Μητροπάνο παίζει συνέχεια και με το αυτό. Τερζία, όχι ρε φίλε. Παίξει μια ποικιλία μεγάλη. Εντάξει, καλός είναι και ο Μητροπάνος, καλός είναι και ο Τερζής. Και εγώ τους έχω κάνει χορούς και τα λοιπά. Θέλει ποικιλία μεγάλη όμως. Κατά ταπεινή μου γνώμη, θέλει μεγάλη ποικιλία. Λοιπόν, θέλει μεγάλη ποικιλία, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές που είναι καλοί. Εντάξει, μας αρέσουν αυτοί, το καταλαβαίνω. Ποικιλία. Pixie Lux, λοιπόν, είχαμε κάνει ένα χορό στη Χαλάστρα. Εποχή 1997.

Λοιπόν, κάτσε, περίμενα. Το βάλαμε με τον αυτό, να μην τους πηξηλάξουμε στο να ακούσουμε. Λοιπόν, παιδιά, σε λίγο σας χαιρετάμε. Είμαι υπέρ της ποικιλίας. Α, για το φίλο που με ρωτάει, 422. Πώς κάναμε απόφαση να κάνουμε τουρνέ σε διάφορους νομούς της Ελλάδος, της Βόρεια Ελλάδος. Να σου πω την αλήθεια, εγώ φοβόμουν. Είμαστε εποχή 1993, 1994, 1995, 1996. Δεν είναι οι εποχές που λένε καμιά φορά, οι εποχές εκείνες, όχι, δεν είναι εποχές. Ήταν οι πρωτοποριακές εκπομπές που κάναμε την εποχή εκείνη. Δεν είχε μουσική. Μετά τις 11 η ώρα ο Μουσικός Γαλαξίας έβγαζε μόνο γραμμές και μιλούσαμε μεταξύ τους. Δεν είχε παρλά μουσική, δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Μόνο βγάζει γραμμές. Μέχρι το πρωί, μέχρι τις 6 το πρωί. Λοιπόν, η σκίση ήταν 30 κιλοβάτ, 25 δουλεύουν. 8 αρακερές και τα λοιπά. Και πώς αποφασίσαμε να κάνουμε, ρωτάει φίλες. Κάναμε τον πρώτο μας χορό δειλά-δειλά στα Κουφαλιά Θεσσαλονίκης. Στα Κουφαλιά δεν ήθελα να κάνουμε χορό εκεί. Επέμενε ένας φίλος μου, ένας συνεργάτης, λέει να κάνουμε. Κάναμε χορό στα Κουφαλιά και είχε τεράστια απήχηση. Τεράστια απήχηση, ήταν sold out, μιλάμε, χωρίς καλλιτέχνες. Ηλικίες τότε ήταν 17, 15, 16, 18, 19, 20, αυτές οι ηλικίες μας ακούγαν. Sold down, μιλάμε στο κλαμπ, στα Κουφάλια και μετά παίρνουν απόφαση να κάνουμε στα Γεννητσά. Και εκεί ήμουν λίγο κουμπωμένος στα Γεννητσά, έλεγα τώρα τόσοι τοπικοί σταθμοί υπάρχουν στα Γεννητσά, σιγά να μην ακούνε εμάς. Όταν ήρθε η μέρα λοιπόν να κάνουν το χορό, εποχή Μουσικού Γαλαξία πάντα μιλάω, 1996, κάπου τόσο, 97, κάναμε στα Κουφάλια, πολύ καλά, τίκα, πάμε στα Γεννητσά. Πάω να πάρω ένα τσιγάρο, τη ζητάω που πάω ένα περίπτωρο και λέω ένα Μάλμπουρο. Με λέει ο Πάλος ο Βασιλείου, λέω ναι. Λέω που με ξέρεις, με λέει από τη φωνή. Παίρνω το Μάλμπουρο, τότε κάπνιζα. Κακός βέβαια. Και κάναμε το χορό εκεί, λέω θα έχουμε επιτυχία. Με λέει τίγκα θα είστε. Ούτε αφήσεις τίποτα, ούτε αφήσεις. Παιδιά έγινε της κακομήρας. Το 70% ήταν κορίτσια, γυναίκες. Λοιπόν, της κακομήρας ήταν. Αφού φέρνανε χαρτοπετσέτες να βάλουμε αυτόγραφα. Και τους έλεγα, ρε παιδιά, δεν είμαστε τραγουδιστές εμείς. Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι του Θεού, κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν, τέλος πάντων αυτοί επιμέναν. Φεύγουμε από τα Γεννητσά και αποφασίζουμε να κάνουμε ένα χορό σε ένα μεγάλο κλαμπ στη Βέρεια. Εκεί στη Βέρεια λοιπόν είναι 1997 και φέρνουμε τους 2000, εκεί φέραμε τους 2002 GR. Μας πήραν τότε 1.000.000 και 1.5. Ένα μαγαζί καλοκαιρινό. Πώς λεγόταν, το ξέχασα κιόλας. Το έχω πει και άλλες φορές. Έξω από την Βέρεια. Τίγκα. Sold out. 3.500 άτομα. Το φράγμα. Φράγμα λεγόταν. Τώρα το θυμήθηκα. Φράγμα. 3.500 άτομα. Καλοκαιρινό μαγαζί. Πανικός. Και φεύγουμε λοιπόν από τη Βέρεια. Κάνουμε ακόμα ένα χορό. Λόγω τεράστιας επιτυχίας. Κάνουμε ακόμα ένα χορό. Και μετά φεύγουμε και ερχόμαστε στην Κατερίνη. Εγώ τώρα Κατερίνη την ξέρω μεν, αλλά δεν έχω έρθει πολλές φορές. Εμείς ήμασταν Καλαμαριά, πηγαίναμε όλο Χαλκιδική. Κατερίνη, πού να πας τώρα? Πρέπει να πέρα στην πόλη. Όσοι ήταν από την ανατολική πλευρά, πήγαινα Χαλκιδική.
κάνουμε το χορό στο Hook. Δεν ξέρω το μαγαζί, το είχαμε κλείσει αλλά δεν θυμόμουν. Και έρχομαι λοιπόν στο Hook, είναι Πέμπτη. Πέμπτη, καθημερινή, στο Hook και γίνεται της κακομοίρας. Sold out στο Hook. Πίτα, πάταμε ένα σπατό, χωρίς τραγουδιστές, χωρίς τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, και ήμουνα τόσο πολύ εξαντλημένος που στο αμάξι με φέραν και κοιμόμουνα. Γιατί συνέχεια κάναμε τουρνέ. Από την Κατερίνη, sold out, κάνουμε ακόμα ένα χορό. Πώς λεγόταν, μπορεί να θέλουν το ένα μαγαζί εκεί. Ακόμα ένα χορό στην Κατερίνη, χειμωνιάτικο ήταν εκείνο. Και στο... το στενό μέσα και στις καφετηρίες ένα καλοκαίρι, ένα χειμωνιάτικο μαγαζί. Τίνγκα, τίνγκα εκεί. Και φεύγουμε από την Κατερίνη μετά και κάνουμε στην Έδεσα, στην Νάουσα, στο Κιλκής, στο Λαγκαδά, στη Χαλκιδική. Παιδιά, το τι γινότανε, πράγματα τρελά. Τίνγκα. Και οι ηλικίες, αυτές οι ηλικίες που σας αναφέρω, ήταν το 80-84 γεννηθείς, 82 γεννηθείς, 79 γεννηθείς, 78 γεννηθείς, περίπου μέσω όρου τώρα. 86 γεννηθείς κλπ. Αυτές οι ηλικίες θα ακούω. Λοιπόν, τίνγκα, όπου και αν πηγαίναμε. Sold down, χωρίς καλύτερες. Λοιπόν, ναι, εγώ έπαιζα μουσική. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, τόσο μεγάλη επιτυχία δεν την περιμένουμε ούτε κι εμείς. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και δεν είναι τα χρόνια που λένε τα χρόνια Κίνα, ξέρω εγώ, όχι. Ήταν αν παίζαμε μουσική, δεν θα είχαμε τύχη. Αν παίζαμε μόνο μουσική, δεν θα είχαμε τύχη. Δεν θα είχαμε τύχη να ακούγανε ένα σταθμό που έπαιζε μουσική. Και τι είναι, ας πούμε. Αυτοί 5-10 κροάτες που ακούγανε. Τα είχε πέρασει γιατί ήταν πρωτότυπες εκπομπές. Ήταν το ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης. Αυτά. Και ένας τελευταίος χορός που είχαμε κάνει ήταν με τους Pixel Axe. Στη Χαλάστρα, ένα χωριό εκεί της κλάπτης της Θεσσαλονίκης.

Ο 522, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήμουνα σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό της Κατερίνης, πολύ οργανωμένος, πολύ ωραίος και τα λοιπά, δεν θα πω όνομα τώρα. Και επειδή υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι που κάνουν εκπομπές, όταν πήγαινε κάποιος να πει μια καλή κουβέντα στον αέρα, τον έκλεινα. Τον έκλεινα, τον έβγαζα εκτός αέρα. Και ο λόγος που το έκανα αυτό, το έκανα για να μην έχω αντιζηλίες και να μην έχω θέματα. Και σε άλλους σταθμούς που ήμουνα δεν έλεγα όλα αυτά που λέω τώρα εδώ στο Μάνος. Απλά περάσαν τα χρόνια και λέω τώρα πέστα και τρία. Λοιπόν, άμα τα έλεγα στους άλλους σταθμούς θα είχα σοβαρό πρόβλημα. Όχι, όχι, ποτέ δεν είχα θέματα εγώ. Εγώ ποτέ δεν ζήλαβα κανένα, καμιά φορά δεν ζήλαβα κανένα. Οι άλλοι, ρε παιδί μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν θέλω να το αποκταθώ παραπάνω. Απλά θυμάμαι ήμουν σε ένα σταθμό και μόλις πήγε να πει κάτι άλλο στον αέρα κάποιος, μια καλή κουβέντα, τον έβγαζα εκτός αέρα. Για να μην θυμώνουν οι άλλοι που ξέρω εγώ, συνάδελφοί μου κτλ. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Το ξαναλέω βέβαια αυτό, δεν σημαίνει ότι ήμασταν κάτι. Τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι πάντα χαμηλό τόνο. Και μερικά, καμιά φορά το εκλαμβάνουν μερικοί σαν αδυναμία. Όχι, δεν είναι έτσι. Είμαι χαμηλό τόνο. Απλά δεν θέλω να μιλάω πολύ στο κομμάτι αυτό. Δεν χρειάζεται. Άμα το έλεγα. Όχι, ρε τρελώσε. Τα κρύβαμε αυτά. Τα κρύβαμε, τα κρύβαμε.

Κοίταξε να σου πω κάτι. Για τον 322, αυτό που λέω ορτάς είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Γράψεις Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Έτσι θα το γράψεις, έτσι θα το βρεις. Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Παίζουν παιδιά που είναι παλιά ερασιτέχνες και παίζουν και ωραία τραγουδάκια. Και εντάξει. Όχι, δεν είχα θέματα, εγώ μου κάνεις ένα λόγο.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές, σε όλα μας τα καλά φιλαράκια που μας πήραν τηλέφωνο και αυτούς που μας ακούσαν και δεν μπόρεσαν να μας πάρουν τηλέφωνο, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Μουσικός γαλαξίας, άμα γράψεις μουσικός γαλαξίας 319 μουσικός γαλαξίας Θεσσαλονίκη θα το βρεις και ιντερνετικός είναι όμως, θα ξέρεις. Εγώ δεν κάνω, κάνουν συνάδελφοί μου και παλιέρες τέχνες. Άμα θέλεις, άκου τους. Λοιπόν, εμείς θα ξαναπούμε Δευτέρα στο Ράδιο Μάνος. Steve Miller Band, Serenade. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το Σεραϊκό, Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμνά Σενούδη 60, η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, Παλιές Εθνικής Οδού, Κατερίνης Σαλονίκης, η Πλαστολή. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμνά Σενούδη 60, σταθμός.

το Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510 39 911. Φτιάχνει φοβερά πράγματα, παιδιά. Χάμπουκερ και όχι μόνο αυτά. Πάτε την πλάκα σας. Λοιπόν, γράψω το τηλέφωνο 23510 39 911. 23510 39 911. Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Η νούμερο ένα ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνια 99. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια 11. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνη 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Λοιπόν, παιδιά, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Δευτέρα, 8 η ώρα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.